κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Παλμός 98,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

αλήθεια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Στο ραδιόφωνο σου, στο ίντερνετ, στο κινητό. Παλμός 983. Εδώ είσαι.

103. Ο σταθμός σου.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 6.
1: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Κάποια στιγμή, οι ακροατές αυτής της πόλης θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που τώρα ακούν Παλμό και σε αυτούς που ποτέ δεν άκουσαν τίποτε άλλο. Παλμός 98,3. Το αγαπημένο ραδιόφωνο στην πόλη.

0: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
1: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
1: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
1: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
0: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
1: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
0: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 2671 102 639.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
2: Ρε εσύ, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
3: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
2: Τι λες τώρα?
3: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
2: Κρέμα μία.
3: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
2: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 7 10 22 2 37.
3: Κρέμα μία.
2: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
3: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
4: Το σύστημα SetPekat ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SetPekat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SetPekat στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
8: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
9: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26 71 0 22 937 και 6948 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
10: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26 710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
11: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω? Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 87654. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
12: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρ' την σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
13: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονοτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζομάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 17 22 12.

0: εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
1: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
2: Καλημέρα πατριώτη. Για Βασιλάκη.
1: Μα τηλέφωνο 26710-24-227.
2: Καλημέρα πατριώτη.

0: Έκθεση ποτοποίησης, συνοποίησης και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
1: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
2: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
3: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
4: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
5: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
6: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες?
5: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
6: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
7: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
8: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
7: λίρες Αγγλίας
8: και ρολόγια γνωστών οίκων.
7: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
7: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
8: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος.
7: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2.
8: Αργοστόλη, Βανδόρου 14. Και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
5: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
9: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
10: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
9: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
10: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
9: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
10: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
9: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκίλια Αργοστολίου.
10: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
11: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
12: Μαέστρο Τζοβάνι, ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
13: Αμίκα μία αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές κον στήλε. Βέρα κουαλιτά, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσει?
14: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
13: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνει.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδειούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά.

0: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
1: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
2: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
1: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
3: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
1: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
2: Στη Διπέα Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-94090.
4: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Διπέα Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
5: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
6: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
7: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
8: Μπαταρία. Η καρδιά του αυτοκινήτου. Επίλεξε μέσα από ευρεία γκάμα επώνυμων μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο.

τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
1: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
0: Α, και η κουζίνα?
1: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
0: Καλά. Η μαμά? Πού είναι η μαμά?
1: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
2: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομηνύσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία, με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
4: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
5: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
6: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις!
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
6: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
6: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
5: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
6: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
5: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
6: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
5: Τηλέφωνο 2671 102 639.
6: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
7: Έχετε 4+1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4+1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
8: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores. Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
9: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της Βιπέ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 172212.
10: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γυμνής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
11: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
12: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
13: Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήματός σας. Greco Strom. Wake up new.
14: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
15: Μεταφερθήκαμε.
16: Locksmith Κλειδαράδικο.
14: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
17: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
15: Πού είπες?
17: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710 28884. Και με απλά πάρκινγκ.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο συνεργείο, βάρκα, τρακτέρ. Παλμός 983.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivdi Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
1: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
3: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
4: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
5: Και αν δεν έχει ήλιο?
4: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
5: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
4: Ποιος Καθαρούλης?
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
7: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
8: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
9: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
10: Ο Μαϊμάνης.
9: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
10: Ο Μαϊμάνης.
9: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας?
10: Ο Μαϊμάνης.
9: Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
11: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
12: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
13: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός Κεφαλονιά.
2: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.

0: τότε είσαι στον Παλμό 983. Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: Γεια σας, είμαι ο DJ Pico και κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά εδώ στον Παλμό 983
1: ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
2: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
1: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
2: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Με το πιο ερωτικό μίξ που ακούσατε ποτέ.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και

0: Ήρθες, καλώς τον.
1: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
0: Στην κατσαρόλα.
1: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
0: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
1: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
0: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
1: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
0: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 26710-24300.
0: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
2: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
0: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
3: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
4: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π τσόνης Ω Ε. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π τσόνης Ω Ε. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π τσόνης Ω Ε. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Λασκαράτος.home.gr. Λασκαράτος Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Λασκαράτος Home και λασκαράτος.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά Πέτρινο Σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο Σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
0: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά.
7: Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη, φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713 02 104.

0: καταστήματα Yuppie, παιχνίδια, σχολικά, μπεμπέ και ό,τι άλλο θέλετε για μικρά και μεγάλα παιδιά σε τιμές Yuppie.
1: Yuppie! Και δεν θα κάνεις ρούπι!
0: Νέο κατάστημα Yuppie, Κοκκίλια, Αργοστόλη και Φαλονιά.
2: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
3: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονοτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
4: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκίλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
1: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
0: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
1: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
2: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
3: Ενεχείρο δανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
2: λίρες Αγγλίας
3: και ρολόγια γνωστών οίκων.
2: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Ενεχείρο δανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
2: Ζάκυνθος, Ρίζος Παστών 3,
3: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
2: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
3: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
2: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
4: Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλη. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλύματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλύματός σας. Greco Strom. Wake up new.
5: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά Το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά Το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
6: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
7: Τώρα και delivery από την Wallet.
8: Από ένα απλό μερεμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, μόντα κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, μόντα κεράμικα, στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
9: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
10: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
11: Κουκλά!
12: Σε μένα μιλάς!
11: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
12: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
11: Έγινε, κουκλά, τα λέμε!
12: Πού πας?
11: Στο CARSPA Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
12: Μα!
11: Θα ανεβάσω story! Άντε, γεια!
13: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
14: Είναι τις προάλλες στον κουμπάρο μου και με λέει: κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω? Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26 7 10 87 654. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
15: Ρε εσύ, το Λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
16: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
15: Τι λες τώρα?
16: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
15: Κρέμα μία.
16: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
15: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 7 10 22 237.
16: Κρέμα μία.
15: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
16: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
17: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοοικομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοοικομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26 7 10 24 430.
18: Η τεχνολογία αλλάζει.
19: Το ίδιο και εμείς.
18: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3.

0: Παλμός 983. Η παρέα σου.
1: Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή.

0: καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
1: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά Το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά Το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
2: Η εταιρεία Βιέκο είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 17 22 12.
3: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
4: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
5: Και αν δεν έχει ήλιο?
4: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει? 2-3 μήνες.
5: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
4: Ποιος Καθαρούλης?
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878.
7: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
8: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
7: Μα, είμαι γουρούνι!
8: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
9: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
10: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
11: Δεν σου λέει την ώρα?
12: Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό?
13: Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων?
14: Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
15: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου

0: προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
2: Αμίκα μία αλόρα. Ακούσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile, vera qualità, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
2: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
4: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο.
5: Step into another world.
4: Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.
5: From sunrise till late night.
4: Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση.
5: Endless summer mood.
4: Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
6: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε. Πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές. Για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, μόνο ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
7: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων, λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
8: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

983. Πρώτη μετάδοση.

Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα. Και πες του να κατέβει. Παλμός 98,3.

0: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο λιθόστρωτο Αργοστολίδη.
1: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αεροκίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου, χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην. Κινείσαι πιο έξυπνα.
2: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
3: Αγάπη μου, γύρισα.
4: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
3: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
4: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
3: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
4: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
5: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
5: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
4: Δηλαδή, σαν καινούριο.
5: Best Auto Repair in Town.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
5: Η κορυφαία σας επιλογή.
6: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
7: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
8: Μεταφερθήκαμε.
9: Locksmith Κλειδαράδικο.
7: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
9: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
8: Πού είπες?
9: Στον Περιφερειακό ΔΕ. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκι.
10: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου?
11: Ο Μαϊμάνης.
10: Να φτιάξεις πάρκινγκ?
11: Ο Μαϊμάνης.
10: Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277. Τα πουλάτα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλάτα Σάμις.
12: Ελάτε να χορέψουμε.
10: Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
8: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
11: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
12: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
11: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
12: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
11: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
12: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
11: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
12: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
11: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
12: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
11: Τηλέφωνο 2671 102 639.
12: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
13: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
14: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν ακούς αυτό...

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές.
2: Παλμός 98,3.

0: γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
1: Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήμματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήμματός σας. Greco Strom. Wake up new.
2: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
3: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
4: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Laskaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Laskaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Laskaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
5: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντως τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιν. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
6: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
7: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, Μόντα Κεράμικα, στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
5: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα Πουλάτα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
8: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
9: Σιγά χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
8: Μα είμαι γουρούνι!
9: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι. Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής. Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες?
10: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
11: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
12: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
13: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
14: Τι είπε ο ποιητής?
13: Ψιστήρι λέμε.
15: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
13: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710 29 977.
14: Έγραψες.
16: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Η καλημέρα από τον Παλμό φαίνεται.
1: Ρε εσύ, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
2: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
1: Τι λες τώρα?
2: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
1: Κρέμα μία.
2: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
1: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
2: Κρέμα μία.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
2: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
3: Μπαμπά, τι είναι αυτά τα λάστιχα Goodyear? Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
4: Τι είπες, αγόρι μου?
3: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
4: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
3: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
5: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
6: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά, αργοστόλη. Oh.
2: Τι έπαθες, βρε, η μέση σου?
7: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
2: Άντε, βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
7: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
8: Είναι βαριά η κούπα.
2: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26 710 25 139.
7: Παίζει καλή μπαλίτσα.
8: Είναι βαριά η κούπα.
9: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
10: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί?
11: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
10: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
11: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
10: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
11: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
10: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
11: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
10: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
11: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
10: Τηλέφωνο 2671 102 639.
11: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
12: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
13: Ήρθες. Καλώς τον.
2: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
13: Στην κατσαρόλα.
2: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
13: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
2: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
13: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
2: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
13: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
2: Τηλέφωνο 26710 24 300.
13: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
14: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά. Ιδιωτικά Ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
15: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
16: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
17: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
18: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
17: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
18: Τι να αρχίσουμε?
19: Συγγνώμη.
17: Αρχίσαμε.
19: Καλημέρα, τι κάνεις?
18: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
19: Ναι, στο Βασιλάκη.
17: Στο Βασιλάκη πάμε.
19: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
18: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
17: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
20: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
18: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
21: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
22: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
23: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 12.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
2: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνει σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυγκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι, τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
3: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές σε τυλιχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
4: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρο το Αργοστολί.
5: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
6: Κούκλα, σε μένα μιλάς.
7: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε.
6: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το Car Spa Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
7: Έγινε, κούκλα, τα λέμε.
6: Πού πας?
7: Στο Car Spa Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
6: Μα.
7: Θα ανεβάσω story. Άντε, γεια.
8: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
9: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Ατλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

0: που δεν αγγίζει. Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
1: Α, δεν σου πα!
2: Έβαλα panic button.
3: Πάνικ εννοείς.
1: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
3: Ρε Γιώργο.
1: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν με χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
3: Πίνασες.
1: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
3: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τσακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710 275 75.

0: στα καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
4: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
5: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
4: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
6: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
4: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
5: Στη Διπέα Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-94090. Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της Βιπέα Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος Βιπέα Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
9: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
4: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
10: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
11: Μεταφερθήκαμε.
12: Μεταφερθήκαμε.
13: Μεταφερθήκαμε.
14: Locksmith Κλειδαράδικο.
10: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
15: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
11: Πού είπες?
15: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26 710 28 884. Και με άπλα πάρκινγκ.
16: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 713 02 104.
17: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει?
18: Καραμία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στυλ και κουαλιτά. Καπίσει?
19: Αλφα Κάζα, μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας.
12: Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο αργοστολίου πόρου Κεφαλονιά.
18: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
11: Ήρθες, καλώς τον.
13: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
11: Στην κατσαρόλα.
13: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
11: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
13: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
11: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
13: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
11: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
13: Τηλέφωνο 26710 24300.
11: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.

0: Τέλη Κουσκούς και είμαστε εδώ. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Εντωμεταξύ, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας απέναντι εδώ, το υπέροχο.
1: Ευχαριστά. Ευχαριστά, καλέ.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με και την Γαρμπή. Έτσι, εορταστικά δεν τη λένε Ελένη, αλλά δεν πειράζει. Χρόνια πολλά στην Ελένη Φουρέα, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Χρόνια πολλά στην Έλληνα Παπαρίζου, χρόνια πολλά στον. Κώστα Μαρτάκη.
0: Ναι, Κώστα.
1: Στον Κώστα
0: Καραφώτη.
1: Στον Κωνσταντίνο Μιχμίχ.
0: Κωνσταντίνο Κουφό.
1: Ναι.
0: Κωστής Μαραβέγιας.
1: Σωστά. Ελένη Τσαλικοπούλου.
0: Την Κωνσταντίνα.
1: Την Κωνσταντίνα.
0: Και Ντίνη, και Ντίνες.
1: Έχουμε και Ντίνους τραγουδιστές.
0: Ντίνα μπορεί να έχουμε.
1: Ντίνα.
0: Μην τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, ένας μας ότι είναι στην παρέα μας, δεν το ξεχνάς αυτό. Και σήμερα που θέλεις να πάρεις τα δώρα σου, ή που αν γιορτάζεις θες να κεράσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ή που θέλεις να φτιάξεις ένα γλυκό, ή που θέλεις να κάνεις οτιδήποτε, ένας μας ότι είναι εκεί για σένα. Ένας μας ότι που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς μπορείς να πας σε οποιοδήποτε κατάστημά του και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Τα πάντα όλα. Ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους και ειδικά και τώρα το καλοκαίρι που έχουμε και τα κοντίσον και όλα αυτά.
1: Στείλε ένα ζευγαρά.
0: Βέβαια. Μπράβο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Λένε ζευγάρα θα πάμε να ακούσουμε, σου πούμε και χρόνια πολλά. Μαύρα φεγγάρια και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίτης. Daily Couscous στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Είμαστε ακόμα στις αρχές.
1: Είμαστε ακόμα στις αρχές. Έχουμε 2 ώρες ακόμα μπροστά μας. 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολύ σου. Μην ξεχνάτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο social media, όπως επίσης και για το Daily Throwback. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας έτσι μια προσωπική μου στιγμή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Προσωπική, τέλος πάντων. Κάτι ψάχνω, anyway. Και ψάχνω κάτι καρέκλες. Και μπαίνω τώρα σε ένα χάρτη για να δώσω το μαγαζί που έχω δει. Και το χάρτη αυτό είναι στην Κατερίνη. Και πατάω πάνω, λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί τα καταστήματα θα είναι στην Κατερίνη. Πατάω πάνω και έχω κάνει αυτό τώρα. Δεν ξέρω να το κάνετε και εσείς. Θέλω να μου πείτε. Που πας στο χάρτη και λες πού θα πάω, ξέρω. Πού θα πάω διακοπές, π.χ. Ναι. Και πας πάνω στο χάρτη και κοιτάς πού είναι, ξέρω πού έχει θάλασσα ή πάνω στη θάλασσα τι μπορεί να έχει. Και καμιά φορά συνειδητοποιώ πόσο. Ενώ δεν θέλω τον εαυτό μου γεωγράφο, γιατί όντως και επειδή έχω γυρίσει λίγο την Ελλάδα και όχι μόνο, υπάρχουν στιγμές που λέω, κοίτα να δεις τώρα, ας πούμε, εκεί ήταν, απέναντι εκεί. Από εκεί είναι ή απέναντι από εκεί είναι ή ήταν, ας πούμε, απέναντι από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν θα τον έκανα ποτέ αυτή τη σύνδεση εγώ. Δηλαδή ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να μάθεις γεωγραφία είναι αυτός. Να μπαίνει μέσα στο. Ή να παρακολουθεί τη Μαράγδα, μάλλον στο TikTok, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι είναι παρακολουθεί?
1: Τη Μαράγδα στο TikTok. Την έχει δει?
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με το πολύ cool και το.
0: Όχι.
1: Δεν το έχει δει?
0: Όχι.
1: Θα τρελαθεί εσύ.
0: Θα τρελαθεί. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άστο να μην το δω τότε. Αν να πάω και στο Δαφνί, γιατί είμαι οριακά.
1: Θα τρελαθεί με την καλή έννοια, γιατί είσαι και εσύ άνθρωπο που σου αρέσει να έχει γνώσει και τη ρουφά τη γνώση. Οπότε. Ναι.
0: Παραγνωριστήκαμε που λέει. Όχι αστεία. Λοιπόν, Μπέγκι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσίδα Καγκούτη. Και τι ωραίο βίντεο κλιπ και τον Dirty. Το είδες? Το Dirty που έβγαλε, που ήταν το τραγούδι που είχε βάλει για την Eurovision.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω,
0: που ήταν ο γάμος με το Φάνη Λαμπρόπουλο, ναι, που έπαιζε η Κόνη Μεταξά. Ο Καντινάκη, ο Φορτούνη, όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Χαμός ήταν.
0: Τα πάντα όλα.
1: Χαμός έγινε.
0: Μόνο εμένα δεν κάλεσε στο γάμο αυτό.
1: Γιατί δεν σε κάλεσε?
0: Είχα δουλειά.
1: Είχατε κάνει τη συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την είχατε κάνει μετά έβγαλε το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το.
1: Και δεν σε κάλεσε. Δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, η Χρυσίδα Καγκούτη δεν σε συμπαθεί.
0: Δεν με συμπαθεί.
1: Οπότε.
0: Αλλά δεν πειράζει. It's ok.
1: Α,
0: δεν μπορώ να αρέσω σε όλου. Τι είμαι.
1: Είσαι ok με αυτό.
0: Με γιονέζα, να πηγαίνω με όλα. Ωραίο πράγμα, αλλά δεν είμαι.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Δεν είμαι μαγιονέζα.
1: Όχι.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είμαι, πηγαίνω με όλα. Ελένια.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Πας με όλα όμως. Έχεις τον τρόπο εσύ.
0: Και έχεις τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Άστα.

0: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Βάτσα Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
1: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Las Karatos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Las Karatos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Las Karatos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
2: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
3: Η τεχνολογία αλλάζει.
4: Το ίδιο και εμείς.
5: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752. Wow.
8: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
9: Άστα να πάνε, 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
8: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
9: Πονάμε, πονάμε, θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο, να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, καμιά πασετούλα, να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
10: Είναι βαριά η κούπα.
11: Ψητοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
9: Παίζει καλή μπαλίτσα.
10: Είναι βαριά η κούπα.
12: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
13: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου Beauty Bar, στο κέντρο του Αργοστολίου. Μαθήματα, προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάς, βραδινό αλλά και νηφικό μακιγιάς από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar.

0: La Cosmetics.gr. Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, μπες στο Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
1: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
2: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2671-0-22-795. Κρεοπωλείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
3: Τώρα και delivery από την Wall.
4: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-03-02-104.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Επιδιόρθωση και βελτίωση του αυτοκίνητου σας. Μόνο στον ειδικό. Παντός τύπου επιδιορθώσεις και ανακατασκευές. Σε μίζες. Δυναμό. Για κάθε τύπο οχήματος. Με εγγύηση ποιότητας και υπευθυνότητας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-0-28963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
7: Daily Couscous.
8: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο σκουσίν στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και βλέποντα τώρα το τραγούδι που έρχεται. Μα παπα, υπέροχα. Βλέπω εδώ ναι, ότι ένας άνθρωπος τον συλλάβανε γιατί είναι υποπτήσει για το θάνατο του πατέρα του.
1: Ναι.
0: Που κληρονόμησε τα πράγματα από εκεί πέρα. Ναι.
1: Άνθρωπος αυτός. Μάλιστα. Στο χώρο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Τι να πω, δηλαδή μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, βλέποντας και το καινούργιο τραγούδι τώρα που έρχεται εδώ πέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, τις Καμπάνες, είδα και όλο το άλμπουμ που βγάζει. Στην ουσία βγάζει όλα τα νησιώτικα ξανά. Απλά τα βγάζει σε μια international μορφή γιατί αυτό βγαίνει από τη Warner Cosmos. Ναι, βγαίνει από την Pentagon, 10K, Warner Cosmos. Είναι 850 labels μέσα. Άμα δεις δηλαδή και στην Lady Gaga στους διεθνείς, πάντα είναι 15.
1: Ποτέ δεν έχω καταλάβει αυτό με τα labels και με τα πώς λειτουργεί να σου πει πολύ
0: τέλειο. Επειδή μου κοίταξε να δεις, μια μεγάλη ομάδα φτιάχνει πιο μικρές για να διαχειρίζεται τα project από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κάτι που σημαίνει και εδώ στην Ελλάδα βέβαια, έτσι.
0: Δεν είναι τόσο μικρές, εμάς είναι λίγο πιο μεγάλες οι ομάδες. Είναι πιο. Δηλαδή. Είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Απλά είναι άλλα τα marketing plan και άλλα τα. Πώς το λένε, άλλη η οργάνωση που γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό
1: ναι,
0: έχω καταλάβει. Δηλαδή η οργάνωση στο εξωτερικό έχει να κάνει με μήνες. Τέλος πάντων, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Αναστασία. Βρέχει ένα τηλεκτρικό κουζίνα στην παρέα σου. Και μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε γενικότερα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στο εσωτερικό.
1: Θεωρώ ότι πάντως αναλογικά όσον αφορά τον κόσμο, μάλλον το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μια, η Ελλάδα που είναι 10 εκατομμύρια. Και προφανώς στην Αμερική, για παράδειγμα, αν το label αυτό μπορεί να απευθύνεται στο 1 εκατομμύριο, σου λέω εγώ τώρα, στην Αμερική μπορεί να απευθύνεται σε 5 το μικρό αυτό label που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, στο μυαλό μου τώρα το κάνω.
0: Κοίτα, επίσης θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα με όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει και με την ψηφιακή κάρτα, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Που πρέπει να χτυπάς κάρτα ψηφιακά και το ένα και το άλλο.
1: Στις δουλειές, ναι. Ναι.
0: Βλέπω ότι πάρα πολλά μαγαζιά που καθόντουσαν, ας πούμε, μέχρι τις 2-3 τη νύχτα,
1: ναι,
0: κλείνουν.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την ψηφιακή κάρτα. Μπορείς να τσεκάρεις κατά πάσα ώρα και στιγμή το ωράριο κτλ.
1: Ναι.
0: Που είναι πάρα πολύ σωστό και νόμιμο αυτό,
1: ναι,
0: δηλαδή να τσεκάρεις τα πάντα. Αλλά βλέπω ότι πλέον τα μαγαζιά 12 η ώρα κλείνουν. Δηλαδή πάμε σε ένα μοτίβο τύπου εξωτερικού.
1: Λόγω της ψηφιακής, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν το προσωπικό να έχει παραπάνω,
0: ναι,
1: ώρες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: γιατί πρέπει. Ναι.
1: Μόλις.
0: Παλιά βάζει μια υπερορία και τελείωνε. Τώρα πρέπει να κάνεις διεύρυνση ωραρίου, νομίζω. Δεν είμαι και 100%. Δεν έχω καταλάβει, μου τα εξηγούσανε κάπως, αλλά δεν είναι ότι ήταν και το.
1: Αλλά γενικώς αλλάζουν πάρα πολλά.
0: Αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά. Και αλλάζει και ο τρόπος που διασκεδάζουμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Λάθος, ηλίες βρετός.
1: Ναι.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμός. Εγώ περνάω μια δυσκολία με την αλλεργία μου.
1: Ακόμα, συνεχίζεις, παιδιά, δεν έχει σταματήσει.
0: Παιδιά, μέχρι τα μέσα του Ιουνίου θα ταλαιπωρηθώ. Ναι. Το ξέρω.
1: Απλά θα ταλαιπωρηθεί και εσείς μαζί μας.
0: Προσπαθώ. Γιατί καλύτερα ταλαιπωρώ τον κόσμο.
1: Πλάκα κάνω.
0: Απλά προσπαθώ να μην πάρω τόση χημεία. Όσοι κανονικά.
1: Δεν υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίσεις μια αλλεργία. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει.
1: Σκέφτομαι.
0: Να κάθομαι σπίτι μου με το condition, να μην έχω μέσα σε καμία
1: επαφή
0: με. Πώς το λένε.
1: Με εξωτερικές.
0: Με αλλεργικούς παράγοντες, ναι, που μπορεί να είναι σκόνη. Στη δική μου την περίπτωση είναι σκόνη, είναι η ανθοφορία πάρα πολύ. Δηλαδή μυρίζουν, ας πούμε. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανθοφορία.
1: Στην αμοργό, όταν είσαι, αν πας τέτοια περίοδο πάλι, σε πιάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα. Απλά στην αμοργό πηγαίνω λίγο και στη θάλασσα.
1: Οπότε ανοίγει λίγο
0: και το λίγο σύστημα. Αυτό με έτσι, βοηθάει. Έτσι. Όχι ότι. Δηλαδή με ανακουφίζει.
1: Okay.
0: Απλά τα αντισταμινικά μου δημιουργούν μια έντονη υπνηλία εμένα.
1: Σε όλο
0: που σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποια που θεωρητικά δεν τη δημιουργούν, απλά εμένα αυτά δεν με πιάνουν.

0: Daily Couscous. Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Διπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
1: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
2: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
0: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου, χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivdi Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην, κινείσαι πιο έξυπνα.
1: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
3: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί.
4: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
4: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
3: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
4: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι Ζέα.
3: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
4: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
3: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
4: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
3: Τηλέφωνο 2671-102-639.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
1: Στα πουλά τα Σάνης, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάνης. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
5: Ολοκένουριο Hotel Showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλύματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλύματός σας. Greco Strom. Wake up new.
6: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Daily Couscous

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ριελνίδου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στους εορτάζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελένη, στον Κώστα και σε όλα έτσι, τα υποκοριστικά αυτών των ονομάτων.
1: Αυτών των ονομάτων, βέβαια, μην το ξεχνάτε αυτό. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα παιδιά που γιορτάζουν. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Ένας μας ούτης παιδιά είναι δίπλα μας. Θα μιλήσουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ, πολύ λίγο να πούμε και για τις περιπέτειες. Και για τη Λίλη Κόλινς, που είναι στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Να πούμε, κάπου εδώ πέρα γυρίζει το Emily in Paris, το. Δεν ξέρω ποιο αριθμό είναι πια. Σε κάθε περίπτωση, ένας μασούτης είναι εκεί, ένας μασούτης είναι παντού. Κατεβάστε το διδασκό χάρτη για να δείτε πώς, τι, πού. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και φυσικά έχοντας τη MasterCard, αυτό είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομίας σας, γιατί εμείς γι' αυτό ενδιαφερόμαστε στην ουσία και στην πράξη. Γιατί πάτε και χτυπάτε τη MasterCard και κερδίζετε πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και πιστέψτε με, παιδιά, πλέον οι πόντοι κερδίζονται πάρα πολύ γρήγορα.
0: γιατί... Όσο μάλλον αν επιλέξεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από το δρόμο μας
1: και βιολογικές επιλογές μας ούτε.
0: Και γιατί μιλάμε την μια τέλεια ποιότητα. Ακριβώς. Σε μια συναγώνιση τιμή. Νίκος Βέρτης έρχεται, πρόσεχε καλά, και έρχεται και σε πολύ πολύ λίγο.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό το Νίκο Απέργη και την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχει έρθει αυτή η ώρα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στέλνετε τα μηνύματάκια σας σε daily κουσκούς στο Facebook, daily κάτω παυλακούς στο Instagram και daily κουσκούς 2 στο TikTok για το daily το throwback.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά. Εγώ είμαι εδώ, στα κοντινά, το 2018.
1: Ναι.
0: Τι είναι ένα τσιγάρο διαδρομή που λένε. Λοιπόν, την μουσική έχει γράψει έχουν γράψει.
1: Ναι, τη μουσική έχουν γράψει
0: ο Άδερβιου, ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Κουμεντάκου και ο Λεωνίδας ο Σόζος.
1: Άδερβιου, Λεωνίδας, ο Βασίλης Κουμεντάκου. Δεν είναι ζω... Πότε είναι?
0: Το 2018.
1: Δεν είναι Ζώζεφιν? Γυναίκα καλλιτέχνητα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνητα.
1: Οκ, η Ζώζεφιν.
0: Ναι, το δεύτερο τραγούδι.
1: Για πες.
0: Για αυτά τα μάτια εδώ και μήνες δεν κοιμάμαι. Στα δυο σου χείλη έχω κολλήσει και φοβάμαι.
1: Εγώ σε μάγισε συνήθως, δρόμο μου χαρακτηρίζει. Αν είναι αλήθεια αυτό που ζω, με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που το... Καλημέρα σε ένα.
0: Ζώζεφιν, Ζώζεφιν, μάγια.

0: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς.
1: Εγώ
0: σου. Και εγώ είμαι τρελός για σένα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Και εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο.
1: Κάτι έχανα στο μέτρο και λέω: εγώ είμαι τρελός για σένα. Τι λέει.
0: Εντάξει, επειδή μου πήγα λίγο πιο γρήγορα στο. Έκανε το point.
1: Λοιπόν, είναι η Λυκόλνη στη Μύκονο.
0: Το είπαμε.
1: Στη Μυκονία. Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι είναι στη Μυκονία. Αλλά, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι πάει στις παραλίες της. Γίνεται ένας χαμός όταν την κυνηγάνε από πίσω παντού. Παντού, από το πρωί, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε τα γυρίσματα μέχρι το βράδυ.
0: 8 ώρα το πρωί.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι έχουν έρθει τώρα αυτοί να κάνουν τα γυρίσματά του στη Μύκονο και στου ανεμό που είναι χαμός αέρας. Αντίο ζωή, τι μαλλί να κάτσει.
0: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Τι μαλλί να κάτσει. Τι βουτιά να κάνουμε τώρα Ιούνιο μήνα στην Μύκονο που τα νερά είναι που είναι ούτως ή άλλως κρύα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μα στο τέλος της ημέρας έρχονται για να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Από το θέμα είναι ότι αν από τις 8 το πρωί γυρίζουν μέχρι το βράδυ, δεν θα έχει και κουράγιο ο Χριστιανή να κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια σκηνή τέλος πάντων που θα είναι με το μαγιό ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί περνάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ή ταλαιπωρούνται. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λένε ότι επειδή όταν είσαι στο Hollywood, περνάς καλά γιατί έχουν πάρα πολλούς που σε ντουμπλάρουν, που σε κάνουν, που
1: σίγουρα
0: σε ράβουν.
1: Δηλαδή εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει από την άλλη τροπή που λες αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Τώρα, ας πούμε, είναι το φεστιβάλ των κανόνων, παράδειγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω χάσει μια τέτοια καριέρα.
1: Τι καριέρα?
0: Χολιγουντιανή. Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, είχα πάει στο Ράντα, Royal Academy of Dramatic Arts.
1: Okay.
0: Και είχα κάνει ένα. Σαν σεμέστερ λέγεται, ρε παιδί μου, που είχα κάνει το Shakespeare One.
1: Okay.
0: Και τότε ο καθηγητής μου, καλή του ώρα ο κύριος Φιλ, μου είχε πει ότι είμαι τόσο μεγάλο ταλέντο που αν ασχοληθώ, όταν θα φτάσω σε ένα σημείο, να διδάσκω την τέχνη της κωμωδίας και ότι θα γίνω τεράστιος ηθοποιός στο Hollywood.
1: Και γιατί το άφησες?
0: Γιατί το πίστευα μόνο εγώ και αυτός. Δηλαδή όταν το είπα στους δικούς μου γελάγανε.
1: Είδες πώς.
0: Και μου λέγανε ότι θα είμαι σαν αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που ο άλλος πουλούσε τα χωράφια του για να κάνει ταινία.
1: Ρε Παναγιώτη, όταν λες τους δικούς σου, τι εννοείς, ας πούμε?
0: Δεν είχα και πολλούς τότε. Είχα τον παπά μου και τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ήταν μαζί μας.
1: Ναι, αλλά στο λέει κάποιος που ξέρει και γνωρίζει και είναι καθηγητής και στέκει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εγώ είχα και ένα θέμα, θα σου πω επειδή.
1: Ντροπής.
0: Όχι, δεν είναι καμία ντροπή δεν έχω. Αν είχα ντροπή, θα κάνει και άλλη δουλειά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι δεν είχα πολύ καλή χρήση της αγγλικής. Δηλαδή βασανιζόμουν πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: για να φέρουμε φλόγια.
1: Και η Σοφία Βεργάρα δεν έχει πολύ καλή χρήση.
0: Έχει ένα αξάν όμως και ένα τέτοιο. Εγώ δεν είχα ένα αξάν, φαινόμουν σαν να είμαι από
1: κάποιοι
0: την Γράβαρα.
1: Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και το κάνουν.
0: Δεν το εκμεταλλεύτηκα.
1: Άτουρος.

0: Daily Couscous.
1: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
2: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα, διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
3: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
2: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
4: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
5: Τι είπε ο ποιητής?
4: Ψιστήρι λέμε.
6: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
4: Γυροψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710-29977.
5: Έγραψες.
7: Το γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
0: δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
9: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
10: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
9: Τι λες τώρα?
10: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
9: Κρέμα μία.
10: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
9: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710-22-237.
10: Κρέμα μία.
9: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
10: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
11: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
12: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Wolt.
13: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
14: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
13: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
14: Τι να αρχίσουμε?
15: Συγγνώμη.
13: Αρχίσαμε.
15: Καλημέρα, τι κάνεις?
14: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
15: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
13: Στο Βασιλάκη πάμε.
15: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
14: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
13: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
16: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
14: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
17: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικού κούσινη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλεμψη είναι απέναντί μου. Εορτάζουσα κιόλα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όλου εσά που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσά που έχετε τα γενέθλιά σα.
1: Βεβαίω, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι. Και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντω.
0: Για τη διεθνή μου καριέρα.
1: Για τη διεθνή σου καριέρα γενικότερα. Που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε στην Ελλάδα, επηρεαζόμαστε πολύ τελικά από το τι θα πούν οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό.
0: Κοίτα, θα σου πω, εάν σου ξαναλέω, είχα μια κι εγώ καλύτερη χρήση της αγγλικής. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε, εγώ έμαθα αγγλικά στην Αμοργό.
1: Οκ. It is what it is.
0: It is what it is. Δεν τα έμαθα στην ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού.
1: Ναι, για να πεις ότι θα μπορούσα να.
0: Αρχή, για να είμαι λίγο πιο fluent κτλ. Ούτε να πεις ότι είχα και ένα πλαίσιο πολλών ανθρώπων που θα μπορούσα να τα κάνω practice. Okay. Πάνω μόνο το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού. Που οκ, εκεί έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα στην Αθήνα και προσπάθησα όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να το φτάσω σε ένα σημείο που, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν πολύ καλά. Πήγα μετά, σπούδασα στο Λονδίνο. Θα μου πεις και στο Λονδίνο τι μιλούσες. Κορακίστηκα. Αγγλικά μιλούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πάλευα. Το πάλευα πολύ. Έφτασα σε ένα καλό σημείο, αλλά έλεγα ότι πώς θα ανταγωνιστώ εγώ, επειδή είμαι έναν άνθρωπο που είναι η γλώσσα του τα αγγλικά. Πώς θα είμαι τόσο καλός εγώ, γιατί εγώ η σκέψη μου ήταν πάντα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όσο και να προσπαθούσα να το κάνω.
1: Ναι.
0: Τι σας λέω και σας πρίζω τώρα. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη συναυλία να πούμε στην Προβλήτα Β, στο
1: Γιώργο
0: λιμάνι.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλονίκη, το
1: ίδιο το Γιώργο Μουζονάκη, ναι, που έρχεται σε πόλη, σε λιγότερο από. Σε 20 μερούλες. Σε 20
0: ναι,
1: μερούλες είναι
0: έμεινε
1: αυτό. Ακριβώς. Να μπείτε να πάρετε στη.
0: Α, ναι, γιατί πάει μέχρι 31.
1: Να μπείτε να πάρετε
0: στη Τρανό θα είναι.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κάτι άλλο ο κ. Μουζονάκης. Οπότε ακριβώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι άλλο.
0: Εντάξει, έχουν ανακοινωθεί. Είδα και η Λιόγια έβγαλε όλο το πρόγραμμα.
1: Βέβαια.
0: Και ο Φέρης έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Και ο Απόν έβγαλε όλο το πρόγραμμα.
1: Η Λίλα
0: επίσης έβγαλε μια,
1: ναι,
0: με συναυλίες. Πολλοί άνθρωποι θα πάνε τριγύρω. Απλά συναυλίες νομίζω δεν κάνουν περισσότεροι. Είδα και την συναυλία της Νατάσης Θεοδωρίδου που έχει.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα πάντα κάνει θέατρα τα τελευταία,
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κάνει μαγαζιά κτλ. Δεν ξέρω και πότε τελειώνουν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Πότε κλείνουν από την πύλη.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι έκλεισε, ξέρω ότι ανοίγει τώρα αύριο τον Ντέους με τον Γιώργο Σαμπάνη. Επίσης τελειώνει και το. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Just. Και τελειώνει το και το τζαζ το Σάββατο. Τελείωσε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Και βγαίνει, λέει, η Φιθώτη, φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι. Έχουν αποχωρήσει ζευγάρι.
0: Όχι, του έχουν κρατήσει όλου μέσα.
1: Δεν ξέρω. Όχι, στο Face του κρατάνε όλου μέσα.
0: Και το Your Face πάει πολύ καλά.
1: Το Your Face πάει πάρα πολύ καλά. Ο Σέξ Ζουρβάς έχει κάνει. Κανείς δεν πιστεύει αυτό που. Όχι, κανείς δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ. Ναι, θα το πούμε στην πορεία, έχει δίκιο.
0: Είπε, το Θοδωρή Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ναι. Να με αγαπάς ολοκαίρινο τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Εντάξει, έλεγα για το Σάκη Ρουβά ότι πόσο καλό είναι σε αυτό που κάνει. Στο κομμάτι τη παρουσία. Ναι, το έχει, δεν ξέρω, το έχει.
0: Το είναι πάρα πολύ καλό ο Σάκη Ρουβά. Εγώ νομίζω βέβαια ότι σε συνδυασμό ότι υπάρχουν γνωστοί άνθρωποι, επιτροπή ο Σάκη, αλλά οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι δεν είναι να πει η celebrity, celebrity, celebrity, celebrity. Κάποιος δεν τους ήξερα εγώ.
1: Όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχοι.
0: Όλοι είναι ταλαντούχοι, δεν το συζητώ.
1: Πολύ.
0: Αλλά κάποιοι άνθρωποι, κάποιους τους ξέρω λόγω του ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θα τους ήξερα αν ήμουν απλώς τηλεθεατής.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ κάποιους τους ξέρω λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, δεν δηλαδή. Αυτό λοιπόν, εμείς αύριο πάντως θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Να είστε καλά.
1: Χρόνια μας πολλά, παιδιά.
0: Να σας χαίρονται και να τους χαίρεστε όλους. Σε αύριο, είναι σπουδαία.
1: Ακριβώς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Daily Couscous.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Τηλέφωνο 2671-028963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
1: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
2: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
3: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
2: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
3: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
2: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
3: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
2: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα Κοκκίλια Εργοστολίου.
3: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
4: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
5: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
6: Και αν δεν έχει ήλιο?
5: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει? 2-3 μήνες.
6: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
5: Ποιος Καθαρούλης?
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
8: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
0: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και Π' Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.

0: Στα καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλαιά.
3: Α, δεν σου είπα. Έβαλα panic button.
4: Πάνικ εννοείς.
3: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε. Πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ. Πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ. Πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
4: Ρε Γιώργο.
3: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μη χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ. Πανίκ.
4: Πίνασες.
3: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
4: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
5: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας, τα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες

0: ακτινοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
1: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1 και μισή το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
2: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Ατλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.

0: Κούκλα!
1: Σε μένα μιλάς!
0: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
0: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
1: Πού πας?
0: Στο CARSPA Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
1: Μα!
0: Θα ανεβάσω story! Άντε, γεια!
2: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας. Ήρθες, καλώς τον.
3: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
2: Στην κατσαρόλα.
3: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
2: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
3: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
2: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
3: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
2: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
3: Τηλέφωνο 26710-24300.
2: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
4: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
5: Τώρα και delivery από την Wallet.
6: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
7: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος, το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
8: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια.
9: Wake up in the Mediterranean.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
12: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σου.

0: Προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@papakiyahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
2: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις σε πέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores. Το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίτες. Χρώματα και κόλλες πλακιδίων. Μονωτικά και επισκευαστικά υλικά. Είδη δόμησης και κυκαλερίας. Εργαλεία και μηχανήματα κήπου. Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Είδη προστασίας και αυτοκινήτου. Αξεσουάρ και αναλώσιμα. Και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores. Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
3: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Παλμός 983.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Αναβίση.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Διπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
1: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
2: Το γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλουμινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
1: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
3: Wow. Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
4: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με τον Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
3: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
4: Πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνει.
5: Είναι βαριά η κούπα.
6: Ψητοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης, κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
4: Παίζει καλή μπαλίτσα.
5: Είναι βαριά η κούπα.
7: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
8: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
9: Α, δεν σου πα.
10: Έβαλα panic button.
11: Πάνικ εννοείς.
9: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
11: Ρε Γιώργο.
9: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
11: Πίνασες.
9: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
11: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
12: Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλύματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλύματός σας. Greco Strom. Wake up new.
13: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
14: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
13: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
14: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
15: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
16: Ενεχείρο δανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
15: λίρες Αγγλίας
16: και ρολόγια γνωστών οίκων.
15: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Ενεχείρο δανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
15: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
16: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
15: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
16: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
13: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
17: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
18: Μας χάλασε, την πέταξα κι εγώ.
17: Α, και η κουζίνα?
18: Κι αυτή χάλασε, είπα να την ξεφορτωθώ.
17: Καλά, η μαμά, πού είναι η μαμά?
18: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
19: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίωνο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομιμήσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίωνο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία, με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
21: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Auto Repair in Town και ξενιάζετε. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοπίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.

0: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
1: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
2: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 71 0 28 963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
3: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26 710 68 068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
4: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
5: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
4: Μα, είμαι γουρούνι!
5: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
6: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
7: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26 713 013 54.
8: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
9: Δεν σου λέει την ώρα.
10: Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό.
11: Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων.
12: Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ.
13: 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
14: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 28 408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
15: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
16: Τι είπε ο ποιητής?
15: ψιστήρι λέμε.
16: Πάμε να είναι ομάδα τώρα.
15: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα Κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και take away στο 26710 29977.
2: Έγραψες.
17: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
18: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, Amolivd Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν. Κινείσαι πιο έξυπνα.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά. Μέσα. Marino Stores. Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
2: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
3: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
1: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.
4: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
5: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
4: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
5: Τι να αρχίσουμε?
6: Συγγνώμη.
4: Αρχίσαμε.
6: Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
6: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
4: Στο Βασιλάκη πάμε.
6: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
5: Διαβασμένου σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
4: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
7: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
5: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
0: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
1: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
0: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
0: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Αδε σου πα, έβαλα panic button.
9: Πάνικ εννοείς.
8: Πανίκ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
9: Ρε Γιώργο.
8: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
9: Πίνασες?
8: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
9: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
10: Αδάμ!
11: Εύα, πού είσαι?
10: Εδώ, πίσω από το θάμνο. Να σου ορθώ.
11: Αν μπορέσεις.
10: Έρχομαι.
12: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
14: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζομάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
15: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
16: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
17: Αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

0: καθημερινά.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Συντονιστείτε στο Daily Couscous
1: με τον Παναγιώτη Σίμω
0: και την Ηλένη Williams στον Παλμό 98,3. Μία με 3 το μεσημέρι.

0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
1: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
2: Και αν δεν έχει ήλιο?
1: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
2: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον καθαρούλι?
1: Ποιος καθαρούλης?
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
4: Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
5: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
6: Τι είπε ο ποιητής?
5: Ψιστήρι λέμε.
7: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
5: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26710 29 977.
6: Έγραψες.
3: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
8: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710 22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
9: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Στον δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
10: Ήρθες, καλώς τον.
11: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
10: Στην κατσαρόλα.
11: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
10: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
11: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
10: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
7: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
10: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
7: Τηλέφωνο 26710-24300.
10: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
12: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Χρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22-937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
13: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
14: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
15: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
14: Τι λες τώρα?
15: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
14: Κρέμα μία.
15: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
14: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710-22-237.
15: Κρέμα μία.
14: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
15: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
16: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.

0: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.
1: Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.
1: Έπεσε.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Παλμός 98,3.

0: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί?
1: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
1: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
0: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίας ψωμιού με προζύμι.
1: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
0: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
1: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
0: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 2671 102 639.
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
2: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974 58 1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
3: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
4: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
5: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου, Beauty Bar.

0: προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Αδέσουπα, έβαλα panic button.
2: Πάνικ εννοείς?
1: Πάνικ εννοώ. Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
2: Ρε Γιώργο.
1: Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
2: Πίνασες?
1: Έλα στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
2: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
3: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
4: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
5: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό

0: Ferrari.gr.
1: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της Πλατδί, στην πλατεία Βαλιάνου στο Εργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Wolt. Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

Οι ακροατές αυτής της πόλης θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που τώρα ακούν Παλμό και σε αυτούς που ποτέ δεν άκουσαν τίποτε άλλο. Παλμός 95,1.

0: κούκλα!
1: Σε μένα μιλάς!
0: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε!
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Car Spa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
0: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
1: Πού πας?
0: Στο Car Spa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
1: Μα!
0: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
2: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
3: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 172 12.

0: καταστήματα Yuppie, παιχνίδια, σχολικά, μπεμπέ και ό,τι άλλο θέλετε για μικρά και μεγάλα παιδιά σε τιμές Yuppie.
1: Yuppie! Και δεν θα κάνεις ρούπι.
0: Νέο κατάστημα Yuppie. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
4: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
5: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
6: Καλημέρα, πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
7: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
6: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
7: Τι να αρχίσουμε?
8: Συγγνώμη.
6: Αρχίσαμε.
8: Καλημέρα, τι κάνεις?
7: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
8: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
7: Στο Βασιλάκη πάμε.
8: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
7: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
9: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
6: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
7: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
10: Βασιλάκης. Δεν είναι στάση. Είναι προορισμός.
11: Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήμματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήμματός σας. Greco Strom. Wake up new.
12: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
13: Μεταφερθήκαμε.
14: Μεταφερθήκαμε.
15: Μεταφερθήκαμε.
16: Locksmith Κλειδαράδικο.
12: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
17: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
13: Πού είπες?
17: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκι.
18: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
19: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
18: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
19: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
20: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
21: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
20: λίρες Αγγλίας
21: και ρολόγια γνωστών οίκων.
20: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη εχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
21: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
20: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
21: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
20: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
21: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950-42-075.
18: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
22: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλιγνου ΑΕ. παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφιλιγνού ΑΕ, Λαγκάδα, στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφιλιγνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Ακούγοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
1: Η Ένωση Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς συνιστά στους καταναλωτές και χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη της Ένωσης, καθώς μόνο οι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν εγκεκριμένα υλικά, διασφαλίζοντας την ασφάλειά σας. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται σωστή παροχή υπηρεσιών, ενώ βάσει νόμου η εργασία χωρίς άδεια και η ανάθεσή της τιμωρείται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Ζητάτε πάντα την ταυτότητα μέλους της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλονιάς και προστατέψτε τη ζωή σας και τον γύρο σας.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 9.

0: Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει.
1: Κάνε καμιά βόλτα, ρε!
0: Παλμός, Παλμός.

0: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
1: Μαέστρο Τζοβάνι. Θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
2: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στήλη και κουαλιτά. Καπίσει.
3: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
2: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο αμόρε.
4: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα.

0: ποιότητα των ανταλλακτικών του.
1: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
2: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
1: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
3: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
1: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
2: Στη Βιπέ Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-94090.
4: Για πού ετοιμάζεσαι?
5: Θα βγω και θα γυρίσω το πρωί.
4: Κομμένη.
5: Είμαι αρκετά μεγάλη.
4: Κομμένη.
5: Είμαι μεγάλη, σου λέω.
4: Είπα κομμένη, Χλόη.
6: Όταν η Χλόη σας μεγαλώνει, κόψτε την σαν επαγγελματίας με χλωοκοπτικά Husqvarna. Η υψηλή σου ειδική τεχνολογία Husqvarna παρουσιάζει την πιο πλήρη σειρά μηχανημάτων για τον αγρό, το δάσος και τον κήπο.
4: Κάποιος έπρεπε να τη κόψει τη φόρα.
6: Husqvarna, σου ειδική τεχνολογία κομμένη στα μέτρα σας. Με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργίου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
2: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπολείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπολείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην Κεντρική Λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
8: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
9: Τώρα και delivery από την Wallet.
10: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
11: Δεν σου λέει την ώρα? Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό? Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων? Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
12: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Wolt.
13: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
14: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
13: Τι λες τώρα?
14: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
13: Κρέμα μία.
14: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
13: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710-22-237.
14: Κρέμα μία.
13: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
14: Η απόλαυση.

Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

0: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
1: Ήρθες, καλώς τον.
2: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
1: Στην κατσαρόλα.
2: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
1: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
2: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
1: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
2: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
1: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
2: Τηλέφωνο 26710-24300.
1: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
3: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε!
4: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
3: Μα είμαι γουρούνι!
4: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
2: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
5: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
6: Η Γαλή βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊκομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊκομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
7: Μπαμπά, κοίτα αυτά τα λάστιχα Goodyear. Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
8: Τι είπες, αγόρι μου?
7: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
8: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
7: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
9: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
10: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά, Αργοστόλη.
11: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Peugeot και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
12: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
11: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
13: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
14: Τι είπε ο ποιητής?
13: Ψιστήρι λέμε.
15: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
13: Γύρω ψητοπολείο το ψιστήρι. Ένα, γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια. Κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26 71 0 29 977.
14: Έγραψες.
11: Στα πουλά τα Σάμις, εκεί που η όρεξη ανοίγει από τη μυρωδιά. Στην ταβέρνα ο Σταύρος. Το αρνί στη σούβλα γυρίζει σιγά και μερακλείδικα. Το γουρουνόπουλο απ' έξω τραγανό και από μέσα λουκούμι. Το κοκορέτσι μοσχοβολά και το χοιρινό κοντοσούβλι σε κάνει να θέλεις να ξανάρθεις. Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα σπιτική, παραδοσιακή όπως τα παλιά τα χρόνια. Τα παϊδάκια και το κεμπάπ πρόβατο ζυμωμένο στο χέρι και άλλα ψητά της ώρας για κάθε μερακλή. Ταβέρνα ο Σταύρος, στα πουλά τα Σάμις. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 6984-023-607. Η παράδοση ποτέ δεν ήταν πιο νόστιμη.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική. Στην πόλη.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

0: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
1: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22-937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
2: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
3: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
4: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π Τσόνης Ωμικρον Ε. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π Τσόνης Ωμικρον Ε. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π Τσόνης Ωμικρον Ε. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
5: Είμαι τις προάλλες στον κουμπάρο μου και με λέει: κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω? Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710-87654. Αλλά πού να το ξέρεις? Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
6: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γίνης, χρώματα και πάσης φύσεως, δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
8: Άστα να πάνε, 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο. Τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
7: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
8: Βονάμε, θα βονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο. Να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα, να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
9: Είναι βαριά η κούπα.
10: Ψητοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης, κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
8: Παίζει καλή μπαλίτσα.
9: Είναι βαριά η κούπα.
11: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
12: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
13: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884. Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
1: Κούκλα, σε μένα μιλάς.
2: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το Κάρισπα Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε. Κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε.
1: Πού πας?
2: Στο Κάρισπα Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
1: Μα.
2: Θα ανεβάσω story. Άντε, γεια.
3: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
4: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά,

0: ΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΒΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΒΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς.
3: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλωνιά.
4: Με την παρέα όταν βγεις, θέλεις να γλεντήσεις. Να φας ψητά στα κάρβουνα και με κρασάκι να τα σβήσεις. Παίρνε από το ψιστήρι που έχει όλες τις λύσεις. Καθόλου μην το σκέφτεσαι. Μην κάθεσαι, θα αργήσεις.
5: Τι είπε ο ποιητής?
4: Ψιστήρι λέμε.
6: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
4: Γυροψητοπολείο το ψιστήρι. Γύρος, σουβλάκια, παϊδάκια, κοντοσούβλια και εκλεκτά ψητά στη σούβλα. Όλα τα ψητά στα κάρβουνα. Και άλλα εκλεκτά, μπέργκερ, μακαρονάδες, σαλάτες και ορεκτικά. Αυθεντικές γεύσεις της κεφαλονίτικης παραδοσιακής κουζίνας. Ανοιχτά από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Λακύθρας. Delivery και takeaway στο 26 71 0 29 977.
5: Έγραψες. Καλημέρα πατριώτη. Για Βασιλάκη, καλά πάω.
7: Οπ, καλημέρα, καινούριος. Δεν σε έχω ξαναδεί.
5: Δεν μου λες πριν να αρχίσουμε.
7: Τι να αρχίσουμε?
8: Συγγνώμη.
5: Αρχίσαμε.
8: Καλημέρα, τι κάνεις?
7: Εγώ καλά είμαι. Εσείς όλοι στο λεωφορείο για τον Βασιλάκη?
8: Ναι, ναι, στο Βασιλάκη.
9: Στο Βασιλάκη πάμε.
8: Θέλουμε να δοκιμάσουμε αρωματικά κρασιά, ξεχωριστά λικέρ, βραβευμένο ελαιόλαδο και παραδοσιακά γλυκά.
7: Διαβασμένους σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάτε ίσια, λίγο δεξιά, τρία αριστερά και φτάσατε.
9: Οδηγέ, φύγαμε. Ο Βασιλάκης περιμένει.
5: Ρε, τι τραβάμε κάθε χρόνο.
7: Έκθεση ποτοποιίας, συνοποιίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η γεύση που γίνεται εμπειρία. Στην πλατεία Πεσόντων, μέσα στα όμορφα βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26 710 86 344.
10: Βασιλάκης δεν είναι στάση, είναι προορισμός.
11: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για 1 χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 22910.

0: ποτέ.
1: Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Ατλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 69 790.
2: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22 795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
3: Τώρα και delivery από την Wall.
4: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
5: Αμίκα μίο αλόρα. Άκουσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές κον στήλε, βέρα κουαλιτά, κρώματα και σκεύια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
5: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
7: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολή.
8: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
9: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
8: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
9: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
8: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
9: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
8: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα Κοκκίλια Αργοστολίου.
9: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
10: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 26 71 02 92 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Παλμός. 98,3.

0: παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
1: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
4: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
5: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκουλάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
8: Το σύστημα σε

0: Ιντερκάτ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΒΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΒΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
3: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
4: Και αν δεν έχει ήλιο?
3: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
4: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
3: Ποιος Καθαρούλης?
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Τα πιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
5: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία και

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

γλιτώσει το σεξ. Αλλά ασφαλέστερο. Παπαπαλμός. 98,3.

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε

0: Παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
1: Αδάμ!
2: Εύα, πού είσαι?
1: Εδώ, πίσω από τον θάμνο.
2: Να σου ορθώ.
1: Αν μπορέσεις.
2: Έρχομαι.
3: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
5: Η τεχνολογία αλλάζει.
6: Το ίδιο και εμείς.
5: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
7: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
8: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
9: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
10: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
9: Μα, είμαι γουρούνι!
10: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι. Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής. Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες?
11: Για πελάτες, γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
12: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
13: Αδύσουπα, έβαλα panic button.
14: Πάνικ εννοείς.
13: Πανίκ εννοώ.
6: Πρόσεξε, πες ότι με έπιασε μια λιγούρα. Πατάς εδώ και τσακ, πανίκ. Ή πες ότι περιμένουμε καλεσμένους και δεν πρόλαβες να μαγειρέψεις. Τσακ, πανίκ. Πες ότι μας φέρνει φαγητό η μάνα σου.
13: Ρε Γιώργο.
6: Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάω από εκεί. Κάτσε εσύ με τη μάνα σου. Και αν μην χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Τσακ, πανίκ.
13: Πίνασες.
6: Έλα στην κεντρική πλατεία του εργοστολίου στην πλατεία Βαλιάνου και τσακ, είσαι στο πανίκ.
13: Απόλαυσε σουβλάκια, γύρο, μπέργκερ, πίτσα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου στο Τζακ Μπαμ. Τηλέφωνο 26710-275-75.
14: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
15: Αγάπη μου, γύρισα.
16: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
15: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
16: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
15: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
16: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
17: Φανοποιεί ο βαφείο Best Auto Repair in Town.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
17: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
16: Δηλαδή, σαν καινούριο.
17: Best Auto Repair in Town.
16: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
17: Η κορυφαία σας επιλογή.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιν. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 71 0 28 963 και στο marketostin.gr. Νιώσε τη διαφορά.
1: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και Φαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
2: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
3: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26 71 0 22 937 και 6948 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
4: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.

0: καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
7: Άστα να πάνε, 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
6: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
7: Πονάμε, πονάμε, θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο, να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, καμιά πασετούλα, να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
8: Είναι βαριά η κούπα.
9: Ψητοπολείο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης, κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες. Στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το βράδυ στο 26 710 25 139.
7: Παίζει καλή μπαλίτσα.
8: Είναι βαριά η κούπα.
10: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
3: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26 710 22 331. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: όταν βρει τα δύσκολα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Πλάτη. Έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, η Ορδάνης Αγαπητός, Εξάρτηση, αλλά και η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Χατήρι. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

να... Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται» και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου για τη Μέρη. Έρχονται Νίκος Βέρτης Μου έλειψες πολύ για την Κωνσταντίνα, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση για τον Βασίλη, αλλά και ο Γιώργος Σαμπάνης αμέσως μετά με το Δε Μ' Αγαπούσες για τον Θεόφιλο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανάληψη, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, αλλά και η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Με λίγα λόγια», μία επιλογή της Στασούλας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και «Λέει για τον Πέτρο». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Νίκου, «Κατερίνα, τα παράπονά μου».

Παλμός. 983. Πρώτη μετάδοση.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: ερωτικά.
1: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το Μαργαρίτα για τον Κώστα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια μη τελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου, Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: καθημερινά.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Συντονιστείτε στο Daily Couscous
1: με τον Παναγιώτη Σίμω
0: και την Ηλένη Williams στον Παλμό 98,3. Μία με 3 το μεσημέρι.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 3.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.